κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάγια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα κάτω από τραταράκια.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

μπροστά πέφτει από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτός και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσε ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Και με τη σημερινή βοήθειά μας και του Διόνυσου τη χάρη που το θέατρο έχει αγιάσει και ευλογήσει το πατάρι, προχειρίχνομαι!

Σόλνταν όνει πεθαμένο κι τον άθιο διαγόρα. Τρεις φορές προσκυνημένο, ένα τάλαντο θα πάρει, δίχως κράτηση στο χρήμα. Κι όποιος τύρανο σκοτώσει από αυτούς που είναι στο μνήμα, τάλαντο κι αυτός θα πάρει. Και τώρα, για μας εδώ να πούμε. Όποιος από σας σκοτώσει το μαγκούφι, το σπουργίτι, το λεχρίτι, που πουλώντας καρδερίνες χτίζει στην Ομόνια σπίτι, ένα τάλαντο θα πάρει. Κι αν τον φέρει ζωντανό, τέσσερα. Γιατί πουλάει σπίνους, πέντε στην πεντάρα, και τις τσίχλες τις φουσκώνει και τις δείχνει στη βιτρίνα

και μ' αφλάει μ' αυτούς τους κράχτες, και μ' αφλάει μ' αυτούς τους κράχτες. Και

τώρα. Απαγορεύονται όλα. Κι όποιος έχει κλείσει κότες στην αυλή του σε κοντά έτσι, αμέσως να τις απολύσει. Γιατί αν δεν τις απολύσετε, τα πετεινά θα σας πιάσουν, θα σας δέσουνε για κράχτες για να πιάνουν.

έγιναν αίμα, έγιναν σύνορα κλειστά. Ο αέρας περιμένει στις γωνίες, σε γειτονιές που παίζουν

Μου χλιάσανε τα λόγια με στη λάσπη. Στο μαυσολείο σου κλεισμένα ασφίχτηκα. Πώς θα τα βρει η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή.

ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, όσο καλά κι αν κρυφτείς, τις ίδιες ήττες θα δεις, στα ίδια θα έρθεις. Είχες για χρόνια χάθει άντρας μαζί και παιδί, θύμα και θήτης εσύ.

Λάφει η σελήνη τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει στο μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρει στο νότο.

ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ήλιους και ζώδια,

κατά τούτων ανθρώπων. Αν τα βάλεις μαζί, ίσως λίγο πιο ωραία να'ν αυτή η εποχή. Θα έχει κάτι στιχάκια που έχουν μείνει στη μέση, αρχικά σε καρδούλες και μια στάρ που σ' αρέσει.

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσαν ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

την παιδική μια νύχτα είδα μαγική μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και Κυριακή, πικνίκη ήσυχη βροχή στα φώτα της δακρύζει. Βίτρινες έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές, σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραχνή το κφωνητή της μπαλάς κόλπα και γιατί

μπροστά να γιορτάζει. Στο σπίτι έναψε το φως, ξυπνά ο μικρός μου αδελφός.

και στην αλήθεια ως τη σταλιά. Θα είμαι άγγελος με τους αγγέλους, θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά.

ανάποδα και έσπασα στην ορμή τους. Ένας καινούριος κόσμος τώρα γεννιόταν γύρω μου. Όλοι γελούσαν σαν τρελοί, δεν ήμουνα μαζί τους. Έτσι αμήλυτος τους είδα να περνάνε, να μαρτυράνε τη ζωή στόμα με στόμα. Να ορκίζονται στα σώματα, τα χέρια να ευλογάνε. Και λέγα ακόμα αυτή τρέλα, λίγο ακόμα. Και λέγα ακόμα αυτή τρέλα.

και στην αλήθεια ως τη σταλιά. Θα είμαι άγγελος με τους αγγέλους. Θα είμαι σκυλί, θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά.

χωροφύλακες να με τραβολογάνε. Φιλιά από στόματα γνωστά βρισιές, και χωροφύλακες να με τραβολογάνε.

Χώρες που απλώνεστε γαλήνιες δίχως σύνορα. Διάφανες πόλεις κρυμμένες μες στο φως. Λυκνίζεστε στην άκρη του ορίζοντα. Σαν όνειρο, σαν πόθος κοντινός. Μαρώ κάτω απ' τα κύματα σας χάνω. Πώς να νικήσω αυτόν τον άγριο καιρό. Βουλιάζομαι στο τίποτα κι όλο φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα αργήσω να σας βρω.

0: Radio Arts friends. Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

ονειρεύονται ταξίδια στο κέντρο μιας πόλης υγρής. Κι αυτή γελαστή εκδρομής τον είδαμε λέει να γέρνει στο φως. Ουράνιο σκουπίδι σαν η νύχτα να γνεύει στα αστέρια με χέρια διανά.

μέσα στο στόμα μου σάπιζει το φιλί. Φεύγεις και παίρνεις φως μου την Ανατολή. Τις αναμνήσεις δεν τολμάω να τις δω. Αν με ζητήσεις, να το ξέρεις θα με δω. Το πάθος έλειωσε τα κερινά φτερά μου. Στην παραλία σου θα πνίξω την καρδιά μου.

Εσύ μου λες γιατί με θες στο κινητό σου. Μπροστά πηγαίνει η ζωή για το καλό σου. Να επιστρέψεις πια, ξεκόλλησα από μένα, και να φυτέψεις δυο δεντράκια στα καμένα. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά σου. Στην παραλία μου μην πνίξεις την καρδιά σου. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά

χωρίς σκουπιά, κατάρτια προορισμό. Δεν θα σωθώ στου χωρισμού την τρικυμία. Φίλοι να μείνουμε, μιλάμε για ουτοπία. Το πάθος έλειωσε τα κέρινα φτερά μου. Βαθιά στο λάθος σου θα πνίξω την καρδιά μου. Το πάθος έλειωσε.

έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή, και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι. Για την καρδιά μου ένα στολίδι. Ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή.

menos τάδια σεντόνια. Περιμένω τη βροχή να ξεπλύνει, να φυσήξει ο αγέρας, να ξυπνήσει

πλοία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο.

διάλεξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αρπαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός. Προ

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον

Τη λέγανε Αλίσια, δέρμα με λαμψό. Γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανύπαντες. Και τουλάχιστον οι 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές. Χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκόν, όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις ρουφηξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ότι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη. Κανένα πουθενά δεν περιμένει.

Εβολουσιόν. Και έσλα εβολουσιόν. Τα όνειρα δεν χωράνε πουθενά αν δεν είναι τουριστικά. Στους τοίχους συνθήματα για συλλέκτες. Και ο τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου το δρόμο προς τη δύση. Αβάνα.

Ήμουν στην Ηρία, ήμουν ο Μαδάξ, είχα το αποπολιβόμενο τον τρίποδα. Είχα γεμιστεί ένα παιδάκι. Καμιά 18 χρόνια θα ήταν το καημένο από ένα χωριό, από την Αγιά. Λέγονταν Τσακμάκης. Σκοτώθηκε αυτό. Τέταρτος αδερφός που σκοτώθηκε.

διαθήκη μου πριν διαβαστεί ήταν ένα ζεστό άλογο, ακέραιο. Πριν διαβαστεί, όχι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. Η διαθήκη μου για σένα χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοτούλαπα. Από γραφιάδες, πονηρούς, συμβολογράφους. Κόψανε φράσεις σημαντικές, ώρες κυμμένοι πάνω της με τρόμο. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση. Τον άνεμο τον σκότωσαν, τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός που πνίγει. Και εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Και εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Από φωνή

και στο λαιμό μου που χρόνια ερωτευόταν λεμιτόμους. Θα αφήσω απόψε υγρή μια στάλα που έσταξε από τα δόντια σου. Κι η μέρα χαλαρώνει τώρα τα σχοινιά, τη φτάνει όσο αίμα μάζεψε. Και φεύγει ήρεμη, γιατί την έχουμε πια συγχωρέσει.

αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Και εσύ ποτέ δεν με είδες να τρελαίνομαι. Κοίτα με.

0: Agapao, agapao, ara y paro.
1: Ερωτεύομαι, άρα υπάρχω. Αγαπάω, άρα υπάρχω.
2: Αγωνίζομαι, άρα υπάρχω.
3: Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω.
1: Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω.
4: Συγχωρώ, άρα υπάρχω.
1: Αρνούμαι, άρα υπάρχω.
2: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
5: Ελπίζω, άρα υπάρχω.
6: Προχωρώ,

0: υπάρχω.
1: Ονειρεύομαι. Άρα υπάρχω.
2: Αντιστέκομαι. Άρα υπάρχω.
3: Συγχωρώ. Άρα υπάρχω.
4: Αρνούμαι. Άρα υπάρχω.
0: Σκέφτομαι. Άρα υπάρχω.
5: Ελπίζω. Άρα υπάρχω.
6: Προχωρώ. Άρα υπάρχω.
7: Ερωτεύομαι. Άρα υπάρχω.
8: Αγαπάω. Άρα υπάρχω.
7: Ερωτεύομαι.
8: Αγαπάω. Αγαπάω. Άρα υπάρχω.
9: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

Πόθε μου σκοτεινέ, κάνεις κομμάτια. Το καθρεφτάκι που έχω σαν στα δόντια του αγοριού. Και κυκλωμένος τώρα από παντού, βγάζει τη γλώσσα του, τη σύγχρονη.

ότι αγαπώ η κατάρα το χτυπά και εγώ το πνίγω μέσα στη λεκάνη. Και βγαίνει πάλι γάτα η σύφυλη και κάνει βάρδια πάνω μου το βράδυ.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: El orgullo no te servirá de nada.
2: Τι να την κάνεις την περηφάνεια. Να μην μιλάς και να καίγεσαι. Μεγαλύτερη κόλαση δεν υπάρχει.
1: Callare y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima.
2: Και τι κέρδισα εγώ με την περηφάνεια μου, που σε παράτησα να αγρυπνάς νύχτες και νύχτες ολάκερες χωρίς να σε βλέπω.
1: De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches.
2: Τίποτα.
1: De nada.
2: Κέρδισα μόνο τη φωτιά που φούντωσε μεγαλύτερη μέσα μου.
1: Sirvió para echarme fuego encima.
2: Εσύ θα ρεις πως ο καιρός μπορεί να γιάνει και τα ντουβάρια να κρύψουν πίσω τους τον καημό.
1: Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan. Y no es verdad.
2: Μα είναι ψέματα. Σα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Cuando las cosas llegan a los centros,
2: κανείς δεν μπορεί να το βγάλει.
1: No hay quien las arranque.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσω.

προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη. Και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

προ-προ-προ-προ-παππούδες μας ζούσαν εδώ σ' αυτή τη γη. Ήτανε γενναίοι και καλοί και οι παππού αλλήλοι των